0: Κουντέρε, ράτσο κρέσι φωτά. Κατρεβινέ, κατρεβινέ, κουίτε. Μόντι μου, μόντι μου, αλισσό. Τσιγκινίγκι τσιγκάνα, νόγκο, νόγκο, τσιγκάνα, γόγκο, νόγκο, τσιγκάνα, γόγκο, νόγκο, τσιγκάνα, γόγκο, Fasima, là il faut qu'on soit prêt d'écouter la radio. Grézy Vaudin, moi je trouve ça génial. La radio, Grézy Vaudin.
1: C'est pas